Μωρή γεννητούν οι μία, νομίζω ότι θα είναι κιού. Παρακούμα να βγει και τρίτα, αρντά τα μίλα γάρα, και στις κόσμες.